Ακούν τα νιούς, είναι Μαρία Ρίτσινο, μερικό σέντερα, τα σινάκης, το κουνιντό βέτα τα κάνουν, νησιά κάνουν κακουλωσέντο. Κουνιγούν τη σιά κάνουν κακουλωσέκου, σαν για να νοντώ νησιά σαν τόν τα τάνο, κύβιντο, νησιά άγγεται να κέντο. Κουνιντό νησιά κάνουν κακουλωσέντο, πόνα σαν για να νοντώ νησιά νοντά τάνο, κύβιντο, νησιά άγγεται να κέντο. Κουνιντό γιώνα τσιά τάσιν το τένα κακουλωσέντο. Για τον δικήσιν το κουνιντό νησιά κάρβα, να κοί βίνιν το τένα κακουλωσέντο. Κάντωσιν τη νούμερο 805-316-1995. Βανάκα και το σύστα κουνινόν σιακά. Το κουνινό και το σύνκι που είναι τα σκόνη των ταβί. Καν το σύντι. Σάβινο τα σύντο και τα αντισύντο. Τα κουντάνιο και μάλια ρίτσινο μερικό σέντερα. Τα σύνα και σύντο κουνινόν σιακά νου κακολοσέντο. Για τον δική σύντο να κουνινό να κοί βίνιντο τένα κακολοσέντο. Καν το σύντι νούμερο 805-316-1995. Βανάκα και το σύστα κουνινόν σιακά. Α το κουνινό και το σύνκι που είναι. Καν το σύντι. Σάβινο τα σύντο και τα αντισύντο.